μόνα, αμήνυμα τη βόδινε. Πάνω η τύρα, και το λιμάνι, θα είναι αμάχη να βέβαια τα στεχάρια. Και είναι το Jay King, και είναι Reasons Why. Το ίδιο αμάχη τη μόνα, ωραία, καλά, καλά. Τι υποκοστήκα.